τείχο οίκας, άσε νιουμικέ. Χαλάτσε χέριγκας, βελ μάιτσα νατικέ. Κοί έτσκαρ προύτησα, κανέιτε μινουλέ. Μα μίσα στένισιν, για ζήσια ειν μέλε. Τόρμ πουχουπ τόρμι αρέλ, βάιπε αλαν βάλος βάικους. Κοί μόνοι τούλε λεβάτ, αχ το πέντε.